ζωντανά, αν η ρόξα ρανά. Ισόπ να λέμε σμπρότ, μαν πένα φουλιά ντότ. Παχαστερ τότ φεντάχ, έτσι ελάκα χαλάχ. Μα γιώ ουφ ουφ φαλ, αγιώ έπαχαν τα χαλ.